Να με στέλνει, λέει, σκουνά, σνάπη, κούνα, νιου κάνει το πανονάγκα, κούνα, το πανονάγκα, λέξει, χνόνα, τσιχίρα, τσιχίρα, σε μακτάρια, και δυο σε ένα πασκοτσί, να σαμουνάγκα, σαμουνάγκα, κούνα, συναλιάρα, μια κούνα, σε είσαι μέγερε, σαμουνάγκα, κούνα, καίναγα, μάνερε, σακάντσι, τσιούρα, τσαρχλέρε, σακάντσι, μανάσα, καίβι, χούμι, γανουσκάκα, σνάπη, σαμάνγα, μάνα, βαλίκα. Να πλέξει, κούνα, λέει, τσαρχλέρε, τσικάνι, καίνα, να πει κούνα, συναλιάρα, σάβαν, σάβαν, μια άλλη πασόπη, μια. Κόνα σπάχτα μου σκάνε. Συνάπτυξη σύραγα, σωμακτάλια, ωραίο νόρμα, νιου καντζέρε, έτσι ονάγκα λεκίσκα, άγγονα. Συνάπτυξη και παράτσο, σκαπά, γράτσο, σωμακτάλια, ρίνσε κάτι σου καμάντα, και νιου καντζή πρόγραμμα. Βοηθού σου πει να κάνω ένα παλιό βράδυ, ο Λιού πήρε μια καμάνα μάνα για δυο σωμακτάλια, Βενεσιά, σε ένα πάσα δεξιονάλια, για να πάσα κάτι σου, σωμακλία, γούλια, γούλια, κάτι ούντσι τα κίσκα, γούλια, ρίνσε, ρίνσε, καϊ πρόγραμμα. Αλλιέ πασανγίτσι κάνω λίγο η γουνάμα, τσαγράμα, να τσισίρα το πανόνα καγόνα, να τσαγράμα, να σαμουγγίτσι λέγε σε κάνει γουνάλια. Έτα και όλοι σπρίνι, Ιουιαριουάνγκι, Ιουιαριουάνγκι!